οι στρέλς, οι αρούγκοι, οι βρατσάκοι, οι βαουδέρκοι, απλά μόνοι γκόστς. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.